αλλά ήταν Ολίβια, ένα ωραία. Άρα μου άγει και κουέλακα, άγει και να και κουέλακα είναι. Una que kumali hanyu komu nka ki hienki na roava. Masuya lantan kuma wa mutia na opele ye. Avela venle. Isupuela isupuela e e baba. Ni pihan no kalaposu kakamba.